0: et vidt. Det her blev opvæk drønlej og bedøjer. På måske hukke af frontonger. Og det var ikke frontonger, og kan ikke det blev drønlej, og kan ikke besætter. Og drønlej ikke er mange af det. Og det er en natsjæl, man kan spredt af det, og kan ikke mange af det. Ja, kan jeg lige udtage, og kan ikke få mig bare at blive ulele på det. Jeg kan bare få mig bare at blive ulele på det. Det er editorial grab editar ko ma fuia ma pepa e ku i ko sak ma ke beia ana be academic presentation but ko ko de fito ko ha beia a pastoral shepherding outreach at Cardinali ki ki correct ton ko to be even the only ton about overseas ko ka ko ko de fito e pe pa ko ne to mole dei ko editorial at Cardinali. Αν δεν είναι κατά κάποιο τρόπο, με βλέπει και τα ουγγάρια τη γη, δεν είναι.
1: Μια μου μαλαπίτω, μα έχω ματαλακοίνη. Κόκκι κατά πέφτω και είχε φαμαχίνο μάι. Αλλά είχε να φάκε και ο φιμάου κυχαίνει. Κακό η ματέου τέου πέφτω, ο νοτέου τέου λερέι, καουν αόι κόκκι και να μαλάβα φάι με ακόγια. Κοίγα το κάνα μα και κοίνη και να κετά ωραία. Έω μαχίνο μάι κοί άγε κολλάου, ο κοί κοί κάου προφρίδα φόκο να το ρου να ουλάου κοί και φρατών τόν, πέω και ας πέλα από χάλα, πέω και αγάχι λέα τα εφαιρούγα και να άκη με αλά με απέχε. Άγε κοί κάου κορίστου του κοί ου να ουφάει να ουε κοί και να ουσίβει η φραλερέι ο κου μαχίνο πέω από παπάου ετού κοί. Κοί κοί
0: κοί κοί I think the mind is very refreshing. Kau tengah biasa, kalau bulan ini, pemain pemain ada temu Irfia, temu Mahe, ada orang tonton mai. Kau faham ilmu ni leh iya, kalau kau informative, but I got a little bit of a problem. Kagak mo time ko ya mo kakai mo menai hoko eh mo ang mga bale mo envision de mo vision de ke kau mo na time to bo reto ta ta ko eh uta mo spuri ta to kana na lava lawe aki hawe ko ni no iloi eh ngai me ke ko no na ta do ki ai ke pure ang me ke fonua me climate change me ke ai me ke be kagulama mo ingai ko something in the printing is something that will last longer than the usual occasion.
1: Ko asi mai ko hono sipela ilerei pe hono sipela itono ai taurea mono ngau aki oku fakafo foke hono kono ngau kua ai tau ko tau si o ko ki hono plus pe hono park o taurea ngai honi o me me ko lahi taha ne asi media sociale eh tare ko Facebook pe ko havan ki pongo ko

0: επιζώπη κοκόρια του Φαμεμόρη φαϊμένη ταυλό του. Μαλό.
1: Μάλλον το είδαμε πρέπει και ο κομμάτων του κομμάτων είπα κομπογίνη και εκαλετία βαχαιωνό βεσίβα φάλλω το λαχέ που κοιτάω τόλου πενέγω και τα ονόφω είχε εμισιώνα φύκαω λαχέ εμισιώνα για μάτι βαχαιωνό βαλό πιστά είπα κομπανό ακούω μπήκω κλάω μάρια και ουφαμένα το κοιτάω τόλου. Με λότο του γλώλο μόνοι πομπονκόιν. Μα φαφιτά ία κοϊά κοκέι. Παϊνάσια κι μαντόλο κλωφουάνι κοϊ με μοουί. Ο μαουκάουα είχε πομπονκόιν. Ο φωμάλο έκει κοϊά. Ο φωτούφα έσυ φιλί μου φαίνεται α. Κι μαντόλο είχε πομπονκόιν. Τάω κι μαντόλο και μαουάτο εφαφτά ή. Πούχα μαλόγκουτου κοϊ φαμάλο και αφιώνα. Tamai mau fafta e pongpong koeni koe o ia. Pem lake mau fuisia e nao e koeni. Ka mau kore lau maria maio ni ki tatake di mau tolu. Ko hame di mau talanoa ki ai, ke ango di mau tolu e kau penolo. Nau tolu ihe ata mo i rea, pe moi o pe. Tamai mau kore ka fiona. Ke hifo lau maria ne taske kine ki mau tolu. Kaya devita ko ya ko e fatau lau mai proklama he pongpongini. Pekia onivela no lontoni he pongpong ko eneki. Ina tol kotoa pe ya ata moelea moyongo moyopi he pongpong ko eni. Lau mali maan oni ki tau ngau e fataha. Pifaya milangina se maungai taapua ki ma maungai famono ia. Ma kore ngai maluhin kotoa pe se suki stoko ma famu ui. Amen.
0: Εγώ θα μάθω ότι πίσω από το κόρη πέφε να μάθει κονί και ο άτομο θα φάσει τα ιταλικά, τα ιταλικά και γύρω το κονί καπένο. Πίσω από το σελού είναι συλλαβία, πρέπει να είναι λαντών του φούα, ο σιόνε ο νεβέλα του πόου. Πρέπει να γύρω το κονί το απέγμα με αμάι ηχεοπέ, πέχε και γάλου αία. Τα κομμάτια και πέξι φανά από ποτέ, πέμε να φεϊτού μου γιάι. Μου μαι και τα πρόκλαμα είχε πόνι πόνινι, καου άτε φασί, όσπα το κοι, ο άτου ρεύα, πέα μου εγγάχη ταλατέου κόια, ο πρόκλαμα κοιμούα, πέα τα το κοι καμάτα. Και ατόγα μαι, με αφώνει πολέο, κονο, τα Ιταλία κοιμωτόλου κοτόα, και τα πρόκλαμα είχε πόνι πόνινι, μάλλον.